0: κάμω.
1: Πρόντου FM, Andy.
2: Τα μεν, τερμπέικα μου.
1: Πρόντου FM. Τα μεν, τερμπέικα.